Γιώργη, είσαι καμπονάς με Ραγιανά από την Πρέπει να είμαι αυτός, το φίλε καπάντη, τα μπορείς από όλου, πας. Ατσαρά, για τα μπορείς από όλου, συμφωνή με λέμε καρ, κασαρένε. Τόσο σαρατικιά, τελεμόχαν, τα ταλανάγκ, τα μαστακά. Προμίως, αχ, θα μου αρέσει που μου αρέσει.